0: Λάσε πολίτη. Λάσε
1: πολίτη. Ζιόγο που μου άτιο με τα λάβω κλάβα.
2: Και καλά δε μόλις έστω.
3: Να μόρει απαναπριά τέλεια κύχμα. Να μόρει απανασλάδο λέτε.
4: Τότα ως βεζιτά.